0: Ισχύει για μαπεκάγια καουγάνταρου γαγιουσικάβα κουαγιδί. Μαπεκάγια κακουσέ γνωστή για νουτί. Να να του σιλά, αλλά τι ούσουλα αγκουκάλα πατούλα αγκακανένου. Η αναγκή. Βουίτσε, Μιέρκολες, είδα δίλα. Να πα στάπα, μπέρε. Να πα στάπα, γενταρό. Ουσίκα, δεν μα κανά να του σικά, σε δαγιούνινου, να. Παρούνι πιάτου. Τούσα ράβιτου, να κίνιε πενί. Παρουνιβιά του, τούσα λισά ράβιτου, να δα, να γάνα, καδίτι, νησα κανέ, νιλάκαπε. Νάννα νομίνεις και γέκα παπιάνκα, ριντισάνι λατζιτό οπίνι λαραγούγια, που κάτι νοστούπι, σακάπε, κατσιβίνε, κακισί, κακούγια, πε. Κατσιβιά ανινάβελα, που εμά, Gendarola ma vire cave, ah, così cade in unilave. Che riaggia venisci che cangheruni da chi negute na lisano. Si cacase da iuni in una capanda vinavi. Ravela tutti do gendara caneni. Ni caia canelanu gisui cavere cala. Na la ricudi edigia di là. La tura canetu na gigela tu la pengai cagendaro di là. Ne era cadonica la poema cicatoni. Udito nica, vinni ni ma, sacaneni. Guayacanenula. Guna. La asine casigne. Guayacanenula. Minigola. La asi netisia gawini. Guayacanenula, vinni ma che ganda di gire. C'è ciguni gigna, ma nada, ma guarà, veda Uganda, ma guanissipe, si cacà, rigela, la calatunga rabitunà, la ricca, nu, tulà, cacchigne pendilane, cudino di lacape, racanetunala, ricato nilane, rudito di lacape, pacala, nuncave, lacave, zanda, cecave, cicacca, pendilà, poi ganga, biecche, runi non venisci cicà. Siete nella gelato la uige miercoles canga gudin pa gusa nirutu la tusala poceri ma gusulucano ucando la cave laga poi machusegua ti siga bastilla nudi ne pa cadina gassi la vinis che c'è canapparo nugisi na gisi che la casanta ucando la cave la ne magudi nuni miercoles uigeca na quasi Κατηγουσάνα, κακανένου, κατηγουσάνα, γουιούβιρουνου, τουλά τσιου γάντανου, τουλά τσιου τσίνιανου, νιρανου, τουλά γάντα, γουτίνου τη τυπαουίνι, νε τη γενταρότη, λα κανι βέρε, κανι, μα κανάκα κανι γενταρό, λα νε γέτα στίκαν, λα νε γίνια στίκαν, λα πόνο, η τουβίνα κατι βέρε, νε να ρόπα κανι, λα γαγκαρούνι, κοτίνουν, μα ουίγεκα, τσιντάνουρανου, στάπα βίνι, στάπα λισά, νε, παιδιούσι, γακανε γυράνου. Ne panadiusi la calanu la vinisci cecca, gisica cerica gijaganu, rari, luki barusavi di gialubiteca, vinisci caruca, se peganda tappa si cavaca, ma canna naturari, su una diaga tostigianu, nerari, ni chantinga di saca.
1: Desde la heroica Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, esta es Radioteca 91.7. Variedad musical, tradición vigente del Istmo de Tehuantepec, género regional mexicano y todo lo que a ti te gusta escuchar. Kilómetro 1, carretera Juchitán El Espinal, emisora de Radiodifusoras Unidas en Sureste S.A. en el estado de Oaxaca. Celebra con nosotros todos los días la comunicación de las mejores ideas y las más gratas emociones. 91.7 FM, Radioteca, justo lo que quieres escuchar.